και το μάλλον και η κολλά του Νόη Κίδα. Σύλλογος είναι αυτός ο τάχτης, τα είπα με τα μιλέντα.